0: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεποιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέιγ το 1979, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στο να ιδρυωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέιγ υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια, μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέιγ. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμών Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη από την Γκεστάπο και στάλθηκε στο Auschwitz μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Εκείνη επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχασε όμως πολλά μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, του πατέρα της και του αδελφού της. Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την ώθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
1: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το Ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
0: Η Σιμών παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέιγ το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμών. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
1: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
0: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμών Βέιγ αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Όταν της τέθηκε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά:
1: «Είχα συχνά την εντύπωση ότι είμαι γυναίκα που χρησιμοποιείται για άλοθη. Όπου και αν πήγαινα, άκουγα. Επιτρέπουμε πράγματι στις γυναίκες να έχουν φωνή. Η Σιμών Βέιγ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».
0: Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε Υπουργός Υγείας της Γαλλίας στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Ρεμόν Μπαρ. Κατά τη θητεία της, προώθησε δύο νόμους ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος, που θεσπίστηκε το 1974, διευκόλυνε την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ο δεύτερος νόμος νομιμοποίησε το 1975 τις αμβλώσεις στη Γαλλία. Επρόκειτο για ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γίνει Σιμών Βέι στόχος σκληρών επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην αποφασιστικότητά της, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και αναγνωρίζεται σήμερα ως ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με χαρά στην καρδιά της. Χρειάζεται απλώς να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
0: Η συμβολή της Σιμών Βέι δεν σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
1: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
0: Το 1979, όταν η Σιμών Βέι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού, που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμών Βέι δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωσης στο ευρωπαϊκό όραμα.
1: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
0: Το 1990, η Σιμών Βέι διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την ευρωπαϊκή ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την Πολιτική Ένωση και μία για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέι πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017, σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην πολυμορφία». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Du hører måske ofte om EU-love, som bliver vedtaget i Bruxelles. Men hvad sker der egentlig, når de bliver brudt? Eller når landene ikke kan blive enige om, hvad lovene egentlig betyder? Det er her, den europæiske unions domstol kommer ind i billedet.
3: Den europæiske unions domstol, eller EU-domstolen, er EU's retslige myndighed. Dens rolle? At sikre, at EU-ret fortolkes og anvendes på samme måde af alle medlemslande. Det betyder, at lande, institutioner og virksomheder alle følger de samme regler og at dine rettigheder som EU-borger er beskyttet.
2: EU-domstolen har hovedkvarter i Luxembourg og består af to organer. For det første er der selve domstolen, som træder ind, når nationaldomstole er usikre på, hvordan de skal tolke EU-ret. De kan bede om det, der kaldes en præjudiciel afgørelse. Den reviderer også visse EU-retsakter for at se, om de skal ophæves, og behandler appeller vedrørende juridiske punkter, der er blevet indbragt for retten.
3: Og for det andet er der den netop omtalte ret. Retten tager sig for det meste af retssager anlagt af enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, især når de anfægter EU-institutioners beslutninger. EU-domstolen har en dommer fra hvert EU-land, som bliver støttet af generaladvokater, der tilbyder uafhængige juridiske udtalelser for hjælp med afgørelser. Høringerne er offentlige, og der er tolkning på alle 24 officielle EU-sprog. Den første præsident for det europæiske kul- og stålfællesskabs domstol var den italienske dommer Massimo Pilotti. I sin tiltrædelsestale i 1952 indkapslede han domstolens ånd med følgende ord.
4: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
2: Domstolens dommere stræber kun efter én ting. At vise, at de fortjener den tillid, som medlemslandene har givet dem. Tilliden til, at de helliger sig, hvad der er bedst for fællesskabet.
3: Så hvilke slags retssager afgør EU-domstolen? Lad os se på dem en efter en. For det første løser EU-domstolen retstvister, når lande bryder EU-lovgivningen. For eksempel når et medlemsland ikke gennemfører et EU-direktiv korrekt.
2: For det andet griber EU-domstolen ind, når nationale domstole beder om hjælp. Hvis for eksempel domstole i Italien eller Polen er usikre på, hvordan en EU-lov skal fortolkes, kan de bede EU-domstolen om at komme med en afklaring.
3: Og for det tredje håndterer EU-domstolen sager, hvor EU-institutionernes beslutninger anfægtes. Forestil dig, at Europaparlamentet eller Europakommissionen vedtager en forordning, som nogen synes krænker grundlæggende rettigheder. Hvis domstolen er enig med dem, kan den ophæve lovgivningen.
2: Hvad er en af domstolens mest kendte retsafgørelser, spørger du måske dig selv. Jo, nu skal du bare høre. I 2017 konkluderede domstolen, at Uber var et transportfirma og ikke bare en digital platform, hvilket ændrede, hvordan det reguleres i Europa.
3: Hvorfor skulle du så gå op i det her? Uanset om du køber noget på nettet, arbejder i udlandet eller bekymrer dig om databeskyttelse, så påvirker EU-lovgivningen dit liv. Og EU-domstolen sikrer, at lovgivningen anvendes retfærdigt.
2: Domstolens afgørelser skaber præcedens. De former fremtidig EU-politik på områder som migration, klimaindsatsen, forbrugerrettigheder og meget andet. Så næste gang du hører om en stor EU-beslutning eller en juridisk kamp om digitale rettigheder, så vid, at EU-domstolen arbejder bag kulisserne for at forsvare retsstatsprincippet i den europæiske union.
3: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
2: Europaparlamentets webradio.
5: Każdego roku zanieczyszczenie powietrza powoduje setki tysięcy przedwczesnych zgonów w całej Unii Europejskiej. Przyczynia się do chorób serca, problemów oddechowych, a nawet nowotworów. Zanieczyszczenia mogą uszkadzać nam DNA, obniżać jakość wody i gleby i szkodzić ekosystemom. Zwiększa się też zanieczyszczenie hałasem, zwłaszcza w miastach. Wpływa ono nie tylko na nasz sen i poziom stresu, ale długoterminowo także na nasze zdrowie. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. A w tym odcinku porozmawiamy o zanieczyszczeniu powietrza i zanieczyszczeniu hałasem w Unii oraz o tym, jak Unia Europejska pracuje nad zmniejszeniem ich wpływu na nasze zdrowie i środowisko. Walka z zanieczyszczeniem powietrza i zanieczyszczeniem hałasem nie odbywa się w próżni. Stanowi część szerszych ram polityki środowiskowej Unii Europejskiej. Polityka ta ma swoje źródło w traktatach unijnych, a jej zadaniem jest chronić zdrowie ludzi, zachować zasoby naturalne i promować zrównoważony rozwój. Zanieczyszczenie powietrza i hałas to najważniejsze obszary tej strategii środowiskowej. Obok działań w dziedzinie klimatu, różnorodności biologicznej i przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. U podstaw tego wszystkiego leży plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia. Unijny plan działania na rzecz ograniczenia szkodliwego zanieczyszczenia i zbudowania zdrowszej, bardziej zrównoważonej Europy. Zacznijmy od jakości powietrza. Unia wprowadziła surowe przepisy znane jako dyrektywa w sprawie jakości powietrza atmosferycznego, które określają limity zanieczyszczeń, takich jak drobne cząsteczki, tlenki azotu i ozon. Na mocy tej dyrektywy państwa Unii mają monitorować jakość powietrza, publikować dane i podejmować działania w przypadku przekroczenia limitów. W 2024 roku przepisy uaktualniono, dzięki czemu unijne normy zbliżyły się do najnowszych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Warto zauważyć, że zmieniona dyrektywa obniża o ponad połowę roczny limit drobnego pyłu zawieszonego, jednego z najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń. Unia ustala też krajowe pułapy emisji najważniejszych zanieczyszczeń i przyjmuje szczegółowe przepisy w sektorach takich jak przemysł, rolnictwo i transport. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń jest od dawna transport drogowy. Z biegiem lat Unia zaostrzyła normy emisji dotyczące samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Wprowadzono bardziej rygorystyczne limity zawartości tlenków azotu i drobnych cząstek stałych. Mają one zastosowanie do pojazdów benzynowych, wysokoprężnych, hybrydowych, a nawet elektrycznych. Ale te regulacje dotyczą nie tylko transportu drogowego. W ramach szerszej strategii klimatycznej Unia podjęła również działania, które mają ograniczyć emisje z transportu morskiego i lotniczego, w tym nowe przepisy dotyczące zrównoważonych paliw i ekologicznego transportu morskiego. W przemyśle zmieniona dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych pomoże ograniczyć emisje z dużych zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych. Nowe przepisy wejdą w życie w 2026 roku. Przejdźmy do kwestii zanieczyszczenia hałasem, problemu mniej widocznego, ale równie szkodliwego. Niemal 20% Europejczyków jest narażonych na poziom hałasu uznawany za niebezpieczny, głównie z powodu ruchu drogowego. Ciągły hałas może powodować stres, zaburzenia snu i choroby układu krążenia. Zakłóca również życie dzikich zwierząt. Unijna dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku z 2002 roku wymaga, by państwa członkowskie sporządziły mapy poziomów hałasu i opracowały plany działania. Poczyniono postępy, ale nie są one wystarczające. W ramach planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia Unia zamierza do 2030 roku zmniejszyć o 30% liczbę osób narażonych na ciągły hałas powodowany przez transport. By osiągnąć ten cel w wyznaczonym terminie, należy wprowadzić nowe środki. Aby skuteczniej ograniczać zanieczyszczenie hałasem, Unia przyjęła również szczegółowe limity hałasu dla ruchu drogowego, kolei, samolotów, a nawet urządzeń ogrodniczych. Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w zaostrzaniu tych przepisów. Konsekwentnie dążył do tego, by wprowadzić bardziej rygorystyczne normy jakości powietrza, lepiej egzekwować przepisy i przyjmować ambitniejsze cele. Odegrał również ważną rolę, gdy pojawiały się skandale, takie jak afera związana z emisjami spalin przez samochody marki Volkswagen. Zadbał o oznaczanie samochodów etykietami informującymi o poziomie hałasu i o zaostrzenie limitów hałasu. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale Unia energicznie dąży do tego, by zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie hałasem. A wszystko po to, byśmy mieli czystsze niebo, cichsze ulice i zdrowsze życie. Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
6: Дозвольте розповісти вам історію. Зараз ранок. Ви на вокзалі. У повітрі переплітаються аромати випічки, кави і металу. Мерехтить табло з назвами міст різними мовами, іноді навіть різними абетками. Прощаються двоє друзів. Хтось уже втретє перевіряє свій рюкзак. А ви тримаєте в руках квиток, який веде не в одне місце, а одразу в декілька. Квиток, який питає не куди ви прямуєте, а як далеко ви готові зайти. Цей квиток – проїзний інтеррейл. Інтеррейл існує з 1972 року. Він заснований на ідеї, що зв'язок між людьми виникає в Русі, коли ми проїжджаємо через міста і вокзали і перетинаємося з попутниками. Проїзний EU-Rail з'явився навіть раніше – 1959 року. Він давав можливість іноземцям з інших континентів вільно подорожувати поїздом по кількох країнах Європи. Але самі європейці такої можливості не мали. І тоді люди почали питати, а чому немає квитка для мешканців Європи?

0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums balstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, rieģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: W Parlamencie Europejskim mamy urząd o nazwie, która może brzmieć staroświecko. Kwestor. Nic ci to nie mówi? Oczywiście, że nie, o kwestorach mało kto słyszał, ale bez kwestorów parlament nie mógłby funkcjonować. Kwestorów jest pięcioro. Zasiadają oni w prezydium, organie, który jest tematem innego odcinka tej serii podcastów. Razem tworzą kolegium kwestorów i spotykają się mniej więcej raz w miesiącu podczas sesji plenarnej. Kolegium kwestorów jest organem Parlamentu Europejskiego. Odpowiada za sprawy administracyjne i finansowe, bezpośrednio dotyczące posłów i ich warunków pracy. Odpowiada na przykład za usługi medyczne, transport, wyposażenie biur, zatrudnianie stażystów i za kursy językowe. Krótko mówiąc, za wszystko, co bezpośrednio dotyczy posłów, jak wyjaśniła była kwestorka Anne Saunders podczas Dnia Otwartego Parlamentu Europejskiego w maju 2024 roku.
2: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du
1: Jest nas pięcioro i zajmujemy się wewnętrznym funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że dbamy o zasady wstępu do budynków, zasady funkcjonowania, catering czy uprawnienia finansowe posłów. Zarządzamy wewnętrznym funkcjonowaniem parlamentu, ale jesteśmy również swego rodzaju związkiem zawodowym posłów. Reprezentujemy ich. Kiedy coś nie działa jak powinno, posłowie zwracają się do kwestorów. Staramy się ułatwiać im na przykład kontakt z administracją.
2: De leur faciliter les relations avec l'administration par exemple.
1: Parlament Europejski wybiera kwestorów po tym, jak wybierze przewodniczącego i 14 wiceprzewodniczących. Kwestorów wybiera się w głosowaniu tajnym w trzech turach. W pierwszych dwóch turach wymagana jest bezwzględna większość oddanych głosów, natomiast w ostatniej turze wystarczy większość względna. Większość bezwzględna jest równa połowie oddanych głosów plus jeden. Większość względna lub zwykła to po prostu sytuacja, gdy jeden kandydat uzyskuje więcej głosów niż pozostali. A jak można zostać kwestorem? Kandydatów na to stanowisko zgłaszają albo grupy polityczne, albo co najmniej 40 posłów. Podobnie jak w przypadku przewodniczącego parlamentu, kadencja kwestorów trwa 2,5 roku. Kwestorzy mają głos doradczy w prezydium. Oznacza to, że prezydium może pytać ich o opinię, ale nie biorą oni udziału w głosowaniach. Mogą proponować zmiany różnych regulaminów przyjętych przez prezydium. Z kolei wszyscy posłowie mogą zadawać pytania o to, jak kwestorzy wywiązują się ze swoich obowiązków. Chcesz zobaczyć, kto wchodzi w skład kolegium kwestorów? Na stronie parlamentu znajdziesz nazwiska kwestorów i wykaz ich obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
3: Η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων αποτελούν βασικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι λεσβίες, οι ομοφιλόφιλοι, οι αμφιφιλόφιλοι, οι τρανς, οι queer και τα intersex άτομα εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθεσία και διαθέτει διάφορους μηχανισμούς για να καταπολεμά όλες τις μορφές διακρίσεων. Στόχος της είναι να οικοδομήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα αισθάνονται ασφαλείς να είναι ο εαυτός τους και να αγαπούν όποιους επιθυμούν. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμά τις διακρίσεις που γίνονται εις βάρος ανθρώπων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους. Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, οι λεσβίες, οι ομοφιλόφιλοι, οι αμφιφιλόφιλοι, οι τρανς, οι queer και τα intersex άτομα αντιμετωπίζουν ακόμη συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει νόμους που εισάγουν διακρίσεις κατά των ατόμων αυτών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να συλληφθούν, να δολοφονηθούν, να υποστούν βία ή άλλες αυστηρές ποινές. Αυτό συνιστά απειλή τόσο για τη σωματική, όσο και για την ψυχολογική υγεία των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Για παράδειγμα, οι συνενετικές σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι παράνομες σε περισσότερες από 60 χώρες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ υπόκεινται σε ποινές φυλάκισης, πρόστιμα και άλλες κυρώσεις. Τουλάχιστον 7 χώρες, η Εμένη, η Ουγκάντα, η Σαουδική Αραβία, η Νιγηρία, η Μαυριτανία, το Ιράν και το Μπρουνέι, τιμωρούν τις σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με θάνατο. Από το 2013, διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει νέους νόμους που ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου. Τα Ηνωμένα Έθνη και άλλες ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επικρίνει τους νόμους αυτούς και έχουν τονίσει επανειλημμένως ότι αυτού του είδους η νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει ένα εκφοβιστικό περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει την ομοφοβία και τα εγκλήματα μίσους. Η ισότητα και ο σεβασμός της πολυμορφίας βρίσκονται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Γι' αυτό τον σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια από τις πιο εκτεταμένες νομοθεσίες κατά των διακρίσεων στον κόσμο. Όλα τα κράτη-μέλη καλούνται να εφαρμόζουν νομικά, πολιτικά και οικονομικά μέτρα για να καταπολεμούν τη βία, τη ρητορική μίσους και την περιθωριοποίηση ορισμένων ατόμων του πληθυσμού τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ και παγκοσμίως. Το 2020, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, Ελένα Ντάλι, είχε δηλώσει:
4: It is unacceptable.
3: Είναι απαράδεκτο οι άνθρωποι να πρέπει να πληρώνουν ένα τίμημα για αυτό που είναι, μερικές φορές ακόμη και με τη ζωή τους. Αυτό που συμβαίνει στους αδελφούς και τις αδελφές μας ενισχύει την αποφασιστικότητά μου να συνεχίσω να εργάζομαι και να πορεύομαι με τις κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Ακόμη και όταν δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι, γνωρίζουμε ότι πράττουμε το σωστό. Το 2020, η Επίτροπος Ελένα Ντάλι είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί η πρώτη πενταετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, η οποία περιλάμβανε μια σειρά μέτρων σε 4 τομείς: την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, τη μέρημνα για την ασφάλειά τους, την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και την ανάληψη ηγετικής θέσης στον αγώνα για ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει αδιάλειπτα το έργο της για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας, έχοντας ως νομική βάση όχι μόνο τις συνθήκες της, αλλά και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Χάρτης ήταν άλλωστε το πρώτο διεθνές έγγραφο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγόρευσε ρητά τις διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Παρόλα αυτά, η νομοθεσία από μόνη της δεν αρκεί για να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται. Οι προκαταλήψεις κατά των λεσβιών, των ομοφιλόφιλων, των αμφιφιλόφιλων, των τρανς, των intersex και των queer ατόμων λαμβάνουν διάφορες μορφές. Η λεκτική κακοποίηση, η σωματική βία και η περιθωριοποίησή τους αποτελούν καθημερινά φαινόμενα στην κοινωνία μας. Πάνω από ένας στους 2 Ευρωπαίους θεωρούν ότι οι διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλόφιλων, των λεσβιών και των αμφιφυλόφιλων είναι ευρέως διαδεδομένες στη χώρα τους. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2024, σχεδόν 7 στους 10 Ευρωπαίους συμφώνησαν ότι τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα ετεροφιλόφιλα άτομα. Το ίδιο ποσοστό Ευρωπαίων συμφωνεί επίσης ότι ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου θα πρέπει να επιτρέπεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μία έκθεση του 2019 δείχνει ότι παρά την έξαρση της ρητορικής μίσους που παρατηρείται τόσο γύρω μας όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη θέσπιση νόμων που εισάγουν διακρίσεις σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι πλέον πιο δεκτικοί απέναντι στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ από ό,τι πριν από μερικά χρόνια. Το 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης ψήφισμα με το οποίο ανακήρυξε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ζώνη ελευθερίας για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ. Έναν χώρο δηλαδή όπου όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να είναι ο εαυτός τους και να εξελίσσονται σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το ψήφισμα αυτό ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προς τις κυβερνήσεις των χωρών που θεσπίζουν νομοθεσία κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης επιστήσει την προσοχή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ σε άλλες χώρες και έχει τονίσει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η κατάστασή τους λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των διαδικασιών ασύλου. Οι διακρίσεις μπορούν να εμφανιστούν οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής. Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας όλων των ανθρώπων γύρω μας και να αποτελέσουμε μέρος της λύσης. Εδώ ολοκληρώνεται αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5: Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony unijních občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou z unijních institucí, jejíž zástupci jsou voleni přímo. A volby do Evropského parlamentu se řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešním díle se podíváme na to, jak ve volbách do Evropského parlamentu funguje samotné hlasování. Každých 5 let volí občané Evropské unie poslance do Evropského parlamentu, kteří je v následujícím funkčním období budou zastupovat. Letos se bude volit 720 poslanců, což je o 15 více, než má současný parlament. Každou zemi zastupuje jiný počet poslanců a přesné číslo se řídí takzvaným principem sestupné poměrnosti. To v praxi znamená, že země s větším počtem obyvatel sice volí více poslanců, ale celkově na jednoho poslance připadá také více obyvatel, které má zastupovat, než je tomu v případě menších zemí. Každou zemi musí zastupovat minimálně 6 a maximálně 96 poslanců. Průběh samotných voleb se v jednotlivých zemích může mírně lišit, ale hlavní princip zůstává pro všechny stejný. V mnoha zemích mohou voliči hlasovat pro celou politickou stranu, jednotlivé kandidáty nebo využít kombinaci obou těchto metod. Ve volbách do Evropského parlamentu platí tzv. Systém poměrného zastoupení. To znamená, že počet křesel, které strana v parlamentu získá, je přímo úměrný počtu hlasů, které strana obdrží od voličů. Kdo všechno ale může jít volit? Evropských voleb se můžete zúčastnit, pokud jste občanem členského státu Unie a splňujete požadovaný věk pro účast ve volbách ve své zemi. Ve většině zemí je věková hranice stanovena na 18 let, ačkoliv v Rakousku, Belgii, Německu a na Maltě mohou lidé volit už od 16, v Řecku pak od 17 let. Občané Unie, kteří žijí v jiném členském státě, mohou volit buď ve své zemi, nebo ve státě, kde aktuálně bydlí. Musí si ale vybrat, nelze volit na obou místech zároveň. Takže jak vlastně hlasování v těchto volbách probíhá? Při samotném hlasování budete mít k dispozici seznam politických stran s nominovanými kandidáty. Pro danou stranu hlasujete tak, že ji označíte na hlasovacím lístku. Nezapomeňte, že pokud zaškrtnete celou politickou stranu, hlasujete tím pro její poslance v pořadí, v jakém je strana nominuje. Každá strana si totiž před volbami stanoví pořadí, v jakém budou jednotliví kandidáti případně zvoleni. Počet zvolených poslanců se pak odvíjí od počtu hlasů, které strana získá. V některých zemích však můžete hlasovat buď pro toto dané pořadí, nebo podpořit konkrétní kandidáty ze seznamu. Po uzavření volebních místností se hlasy sečtou a podle toho se následně rozdělí křesla. Jednotlivé strany jsou tak v Evropském parlamentu poměrně zastoupeny podle toho, kolik voličů pro ně hlasovalo. Váš hlas tak rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat. Je to zodpovědnost nás všech a každý z nás v ní má svoji roli. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Φανταστείτε ότι είναι νωρίς το πρωί. Είστε στο σταθμό των τρένων. Στον αέρα αναμειγνύονται οι μυρωδιές του καφέ, των φρεσκοψημένων αρτοσκευασμάτων και του μετάλλου. Οι πίνακες αναχωρήσεων αναβοσβήνουν, δείχνοντας ονόματα πόλεων σε διαφορετικές γλώσσες, μερικές φορές ακόμα και σε διαφορετικά αλφάβητα. Δύο φίλοι αποχαιρετιούνται. Κάποιος άλλος ελέγχει το σακίδιό του για τρίτη φορά. Και εσείς κρατάτε ένα εισιτήριο με πολλούς προορισμούς. Ένα εισιτήριο που δεν ρωτάει που πηγαίνετε, αλλά πόσο μακριά είστε διατεθειμένοι να φτάσετε. Αυτό είναι ένα εισιτήριο Interrail. Το Interrail αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ευρώπης από το 1972 και βασίστηκε στην ιδέα ότι η ενότητα επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης. Καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και από σταθμό σε σταθμό, γνωρίζουν άλλους ταξιδιώτες και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς. Ήδη από το 1959 υπήρχε το εισιτήριο Eurail, το οποίο επέτρεπε σε επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρώπης να ταξιδεύουν ελεύθερα με τρένο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι γεννήθηκε το ερώτημα: γιατί να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο εισιτήριο και για τους κατοίκους της Ευρώπης? Η απάντηση ήρθε το 1972, όταν η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων γιόρτασε την 50η επέτειό της. Η Ένωση, που είχε ιδρυθεί το 1922 για να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση και την επανασύνδεση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε να σηματοδοτήσει την επέτειο με κάτι συμβολικό και καινοτόμο. Δημιούργησε ένα ενιαίο εισιτήριο τρένου που θα επέτρεπε στους νέους να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Το επετειακό εισιτήριο ονομάστηκε Interrail και έδινε τη δυνατότητα σε νέους έως 21 ετών να ταξιδέψουν με τρένο σε 21 χώρες. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Πουλήθηκαν περίπου 100.000 εισιτήρια Interrail. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει το εισιτήριο. Και η ιστορία του δεν σταμάτησε εκεί. Τι προσφέρει λοιπόν το Interrail σήμερα? Πάνω από 50 χρόνια αργότερα, το Interrail προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Με το Interrail Global Pass μπορείτε να ταξιδέψετε σε 33 χώρες από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Υπάρχουν μειωμένες τιμές για ταξιδιώτες κάτω των 28 και άνω των 60 ετών, όμως το Interrail είναι πλέον ανοιχτό σε όλους. Το ταξίδι στην Ευρώπη δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο. Αρκεί να επισκεφτείτε τον ιστότοπο interrail.eu, να επιλέξετε τη διάρκεια του ταξιδιού σας από λίγες μέρες έως και 3 μήνες και να διαλέξετε το εισιτήριο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με ένα μόνο εισιτήριο μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, παίρνοντας τρένα υψηλής ταχύτητας, περιφερειακές γραμμές, νυχτερινά τρένα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πλοία. Πρέπει μόνο να έχετε κατά νου ότι για ορισμένα τρένα απαιτείται κράτηση θέσης. Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα προτινόμενο δρομολόγιο ή να σχεδιάσετε το δικό σας ταξίδι. Η ευελιξία είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορείτε να αλλάζετε τα σχέδιά σας ανάλογα με το πού σας οδηγεί το ταξίδι. Μπορείτε να μείνετε λίγο παραπάνω σε μια πόλη που σας ενθουσίασε, να αλλάξετε κατεύθυνση ή να κατεβείτε σε ένα σταθμό απλώς και μόνο επειδή το όνομά του σας κίνησε την περιέργεια. Έτσι, ανοίγεται ο δρόμος για εξερεύνηση πέρα από τα συνηθισμένα τουριστικά αξιοθέατα. Και ακόμα και αν ταξιδεύετε μόνοι, είναι εύκολο να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες στη διαδρομή. Το Interrail έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτοβουλία. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 746.000 ταξιδιώτες αγόρασαν εισιτήρια Interrail και διένυσαν συνολικά πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αλλά γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή, επιλέγοντας το τρένο, κάνετε ένα συνειδητό βήμα προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού και της επίδρασής του στην κλιματική αλλαγή. Η Στεφανία Σκεύη ήταν 24 ετών όταν ξεκίνησε το ταξίδι της με ένα γεμάτο σακίδιο και μια φωτογραφική μηχανή, ακολουθώντας τον μεσογειακό ήλιο από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα και φτάνοντας έως την ιστορική Δουνκέρκη. Ας ακούσουμε πώς το Interrail διαμόρφωσε την αντίληψή της για την Ευρώπη.
1: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση. Από τους ονειρικούς λόφους του Cinque Terre μέχρι το χωριό Ventimiglia που βρίσκεται μόλις στα σύνορα δύο χωρών, έχεις την αίσθηση πως κλείνεις τα μάτια σου και τα ανοίγεις στη Γαλλία. Γνωρίζεις πόλεις που μοιάζει να απέχουν αιώνες μεταξύ τους. Στην ξεχωριστή τους αρχιτεκτονική, στο φαγητό, στον ρυθμό της ζωής. Κι όμως, την ίδια στιγμή υπάρχει σύνδεση. Οι πλατείες αρχίζουν να φαντάζουν οικίες. Τα καφέ μοιάζουν ίδια. ακόμη και όταν η γλώσσα είναι διαφορετική. Οι συζητήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά στα ίδια ερωτήματα. Ταυτότητα, δημοκρατία, μέλλον. Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στη καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
0: Το 2016 άνοιξε ένας νέος κύκλος πολιτικών συζητήσεων γύρω από το Interrail. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ικανότητα του Interrail να καταρρύπτει στερεότυπα και να φέρνει πιο κοντά νέους από όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ζήτησε να καταστεί το εισιτήριο ακόμη πιο προσιτό. Η ιδέα ήταν να αντιμετωπίζεται λιγότερο ως μια απλή ταξιδιωτική εμπειρία και περισσότερο ως μια επένδυση στη μάθηση, την περιέργεια και την ουσιαστικότερη κατανόηση της Ευρώπης. Ο Ευρωβουλευτής Manfred Weber συνόψισε αυτή τη σκέψη θέτοντας το εξής ερώτημα. Γιατί να μην προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εισιτήριο Interrail σε όλους τους νέους στην Ευρώπη όταν κλείνουν τα 18, ώστε να μπορούν να ζήσουν από κοντά την καθημερινότητα της Ευρώπης για 3 εβδομάδες? Το 2018, η ιδέα αυτή έγινε πραγματικότητα με τον Discovery EU. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε άτομα 18 ετών ένα δωρεάν εισιτήριο Interrail και την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη με τους δικούς τους όρους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 φορές το χρόνο. Οι νέοι απαντούν σε ένα σύντομο quiz σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι επιλεγούν κερδίζουν ένα εισιτήριο με βασική προϋπόθεση το ταξίδι να πραγματοποιείται κυρίως με τρένο. Το Discovery EU συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος Erasmus. Το Interrail ξεκίνησε ως ένα απλό εισιτήριο, αλλά με τον καιρό εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη εμπειρία. Σήμερα, όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο Interrail ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι μια πρόσκληση να επιβιβαστείτε σε ένα τρένο, να διασχίσετε σύνορα και να γνωρίζετε την Ευρώπη από κοντά. Πάρτε λοιπόν το εισιτήριό σας και ξεκινήστε την περιπέτεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.